Και είναι 5 καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 28 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκη στα ελληνικά. Συγγνώμη, στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τούρκη στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τούρκη, Μπουρχανεντίν Ντουράν, ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της ημέρας ανεξαρτησίας του Αζερβαϊτζάν. Ο Ντουράν ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Στέλνω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου στο Αζερβαϊτζάν για την 28η Μαΐου, ημέρα ανεξαρτησίας. Σε αυτή τη σημαντική ημέρα, μνημονεύω με σεβασμό όλους τους πεσόντες που θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του αγαπημένου Αζερβαϊτζάν και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας. Χαιρετίζω εγκάρδια τον αδελφό λαό του Αζερβαϊτζάν». Χάρη στην ισχυρή ηγεσία και την αταλάντευτη αλληλεγγύη που επέδειξαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας κ. Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν κ. Ιλχάμ Αλίεφ, η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Ήθε η αδελφοσύνη μας να είναι παντοτινή με την αντίληψη ένα έθνος δύο κράτη. Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, οι οποίοι βρίσκονται στους ιερούς τόπους για να κληρώσουν το θρησκευτικό τους καθήκον, ολοκλήρωσαν το χατζ και έγιναν χατζίδες, αφού πραγματοποίησαν τη θρησκευτική στάση στο όρος Αραφάτ. Στη συνέχεια, υποψήφιοι χατζίδες μετέβησαν με λεωφορεία στη Μουζδαλίφα, όπου προσευχήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής της στάσης, συνέλεξαν πέτρες για τον τελετουργικό λιθοβολισμό του διαβόλου. Οι μουσουλμάνοι κινούμενοι σε ομάδες ήδη από τα μεσάνυχτα διένυσαν πεζοί μια διαδρομή περίπου 3,5 χιλιόμετρων προς την περιοχή Τζαμαράτ. Εκεί, στον χώρο του λιθοβολισμού, έριξαν 7 πέτρες στον λεγόμενο Μεγάλο Διάβολο. Μετά τον λιθοβολισμό, οι μουσουλμάνοι έφτασαν πάλι πεζοί στην Κάμπα, όπου πραγματοποίησαν το Ταουάφ, περιφορά, και την πορεία Σάι μεταξύ των λόφων Σάφα και Μάρουα. Αφού κουρεύτηκαν, εξήλθαν από την ιερή κατάσταση του Ιχράμ, κατά την οποία οι υποψήφιοι προσκυνητές φορούν λευκά υφάσματα και απέχουν από ορισμένες συμπεριφορές. Με την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, οι μουσουλμάνοι ολοκλήρωσαν το προσκύνημά τους και έγιναν επίσημα χατζίδες. Ορισμένοι προσκυνητές που εξήλθαν από την κατάσταση του Ιχράμ θα πραγματοποιήσουν την περιφορά και το Σάι κατά τη διάρκεια των ημερών της εορτής. Αξιωματούχοι και ευεργέτες προσέφεραν νερό, χορμάδες και φαγητό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τη στάση του Αραφάτ μέχρι την Κάμπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικής εγκατάστασης στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο. Ο στόχος φέρεται να αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς. Οι επιδρομές πραγματοποιούνται καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε απογοήτευση για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί απλώς να χρειαστεί να ολοκληρώσει τη δουλειά εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τις κυρώσεις κατά της εμπειρογνώμονου των Ηνωμένων Εθνών Φραντσέσκα Αλμπανέζα, αφού εφετείο ήρε την προηγούμενη δικαστική απόφαση που είχε μπλοκάρει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η ειδική εισαγγελέα των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη έχει υπάρξει δρυμή επικρίτρια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Οι κυρώσεις ουσιαστικά την αποκλείουν από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Το Ιράν ανέφερε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του δεν βρίσκεται στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, απορρίπτοντας τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το υλικό θα καταστραφεί ή θα μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας με άλλα μέσα. Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του ανώτερου στελέχους των ταξιαρχιών Κασάμ Μοχάμετ Άουντα σε Ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, στην οποία χάσαν επίσης τη ζωή τους η σύζυγος και η δύο γη του. Η Χαμάς χαρακτήρισε τον Άουντα ως μέλος της πρώτης γενιάς της ένοπλης πτέρυγας της.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε κυρώσεις στην Ιρανική Αρχή των Στενών του Κόλπου της Φασόρας, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως βραχιόνα συνδυασμού των φρουρών της Επανάστασης, εξαναγκάζοντας εμπορικά πλοία να καταβάλουν διόδια για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Το Υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι ο εν λόγω φορέας υποχρεώνει τα πλοία να πληρώνουν παράνομα διόδια και να υποβάλλουν ευαίσθητες πληροφορίες με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση από τα στενά, με τα κεφάλαια να διοχετεύονται απευθείας στους φρουρούς της Επανάστασης. Η τελευταία απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αποτελεί απόδειξη ότι η επιχείρηση οικονομική οργή έχει αφήσει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη για ρευστότητα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ. Το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται με την αρχή, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών διοδίων που πραγματοποιούνται μέσα παραστατικού χρήματος, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμψηφισμών, άτυπων ανταλλαγών ή άλλων πληρωμών σε είδος, ενδείχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με τον κίνδυνο των Αμερικανικών κυρώσεων. Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα, στοχοποιώντας το Ισραήλ καθώς και συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο, παράλληλα με το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Μια κατάπαυστη πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου με διαμεσολάβηση του Πακιστάν και αργότερα παρατάθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του ορμούς βρίσκονται στο επίκεντρο των αυξανόμενων εντάσεων από την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει διαταραχές στις περιφερειακές ενεργειακές ροές και έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από τα στενά και η αυξημένη ανασφάλεια έχει εκτοξεύσει τόσο το κόστος μεταφοράς όσο και τα ασφάλιστρα. Ο επικεφαλής των ΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, είπε ότι το πρόωρο κύμα καύσωνα που καταρρύπτει κάθε ρεκόρ και πλήττει εκτεταμένες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης αποτελεί μια σκληρή υπενθύμηση της κατακόρυφης αύξησης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα οι πιο ζεστές ημέρες του Μαΐου όλων των εποχών, καθώς ένας θερμικός θόλος έφερε στη Δυτική Ευρώπη εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θυμίζουν περισσότερο μέσα καλοκαιριού. Ο Στιλ αναφέρθηκε επίσης στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην Ινδία, όπου στρατιωτικές δυνάμεις δίνουν μάχη με δασικές πυρκαγιές, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν αναφέρει θανάτους από θερμοπληξία. Η Διεθνής Πλατφόρμα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα AQI κατέγραψε ότι οι 45 πιο ζεστές πόλεις στον κόσμο το μεσημέρι της Τετάρτης ήταν όλες στην Ινδία, με τη θερμοκρασία να υπερβαίνει τους 43 βαθμούς Κελσίου σε όλες. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των επιχειρήσεων και των οικονομιών από την υπερβολική ζέστη και το ολοένα αυξανόμενο κόστος της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κύριο μέλημα για κάθε χώρα και αυτό ξεκινά με την ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε ο Στιλ. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέδειξε επίσης με σαφήνεια το υψηλό κόστος της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την ανάγκη για μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της φωνής της Τούρκη με ένα τραγούδι από τον Ταρκάν.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Γεωοικονομίας, στην εκπομπή στη Φωνή της Τουρκία, όπου συζητάμε πέρα από τα σύνορα τη στρατηγική πίσω από τους αριθμούς και τη νέα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα δεν εξετάσουμε μόνο τι συμβαίνει μέσα στα στάδια, αλλά τους κολοσσιαίους κεφαλαιακούς ομίλους που κατέχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους και πώς αυτή η δομή ιδιοκτησίας έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια γεωοικονομική σκακέρα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον απλώς ένα άθλημα, έχει γίνει μια σημαία στην αναζήτηση ήπιας ισχύος των κρατών και μια στρατηγική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που τα επενδυτικά κεφάλαια θεωρούν ως το νέο τους ασφαλές καταφύγιο. Το θέμα μας, η πολυδιοκτησία συλλόγων και οι γεωοικονομικοί κώδικες αυτού του νέου επενδυτικού κλίματος. Αγαπητοί ακροατές, ενώ ο κόσμος του ποδοσφαίρου προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της πανδημίας, ένας νέος σωτήρας εμφανίστηκε στη σκηνή. Η πολυδιοκτησία συλλόγων, δηλαδή η όμιλη MCO. Οι σύλλογοι που αποδυναμώθηκαν οικονομικά από την επίδραση του ιού άρχισαν να απορροφώνται ένας προς έναν σε αυτά τα τεράστια δίκτυα. Ενώ τα στοιχεία της UEFA για το 2022 έκαναν λόγο για περίπου 180 συλλόγους, βλέπουμε ότι μέχρι το τέλος του 2023, 325 σύλλογοι παγκοσμίως έχουν γίνει μέρος ενός τεράστιου δικτύου, όπου οι ιδιοκτήτες τους κατέχουν μετοχές και σε άλλο σύλλογο. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μία αριθμητική αύξηση, αλλά και ταυτόχρονα μία γεωγραφική και ταξική μετατόπιση. Ενώ παλαιότερα η ιδιοκτησία των συλλόγων βρισκόταν στα χέρια τοπικών πλούσιων ή ενώσεων φιλάθλων, σήμερα έχουμε απέναντί μας μία παγκόσμια ελίτ που αποτελείται από 120 διαφορετικούς ομίλους ή ιδιώτες. Παρόλο που το 31% αυτών των συλλόγων βρίσκεται στην Ευρώπη, το φαινόμενο αυτό έχει εξαπλωθεί και στις 6 συνομοσπονδίες της FIFA. Ειδικά με την αποχώρηση των Κινέζων επενδυτών από τις υπερπόντιες δραστηριότητες και την αντικατάστασή τους από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Βόρεια Αμερική, το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε μια προσδιορίσιμη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Ποιος είναι λοιπόν ο όγκος αυτού του επενδυτικού κλίματος? Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Ενώ η αξία των συναλλαγών, συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κόσμο του ποδοσφαίρου το 2019 ήταν μόλις 240 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και αναμενόταν να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2023. Αυτό ακριβώς είναι το επίκεντρο της γεωοικονομίας. Σε αυτή τη νέα εποχή, ένας από τους ισχυρότερους δρόντες που αναδύονται είναι το κεφάλαιο του κόλπου. Όπως τονίζουμε συχνά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, τα κράτη που επιθυμούν να μετατρέψουν τον πλούτο των φυσικών τους πόρων σε παγκόσμια σφαίρα επιρροής, χρησιμοποιούν τα πράσινα γήπεδα ως διπλωματικά προπύργια. Ο μεγαλύτερος παίκτης σε αυτόν τον τομέα είναι το City Football Group, το οποίο χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διαθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο 12 συλλόγων. Η επιτυχία αυτού του μοντέλου δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά έχει αποδειχθεί και αθλητικά. Το 2022 οι θυγατρικές του ομίλου, η Manchester City, η Melbourne City, η Mumbai City και η Yokohama Marinos, έκοψαν πρώτες το νήμα του πρωταθλήματος στις λίγες τους. Ωστόσο υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του νομίσματος. Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας έκανε μια τεράστια είσοδο σε αυτό το επίπεδο εξαγοράζοντας την Newcastle United και μέσα σε μόλις 2 χρόνια ενέταξε στο δυναμικό του τους 4 μεγαλύτερους συλλόγους της δικής του χώρας, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη δομή MCO στον κόσμο. Το δίκτυο 6 συλλόγων του Κατάρ, με επίκεντρο την Paris Saint-Germain, καθώς και η επενδυτική όμιλη του Μπαχρέιν, παίρνουν επίσης τη θέση τους σε αυτόν τον αγώνα. Πρόκειται για μια εποχή κυρίαρχων ποδοσφαιρικών επενδύσεων, κατά αναλογία με την έννοια της κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε συζητήσει. Τα κράτη δεν επιδιώκουν πλέον να ελέγχουν μόνο τους ενεργειακούς αγωγούς, αλλά και τη μεγαλύτερη φλέβα της παγκόσμιας λαϊκής κουλτούρας.
Αυτή η επιθυμία ελέγχου δεν περιορίζεται μόνο στη Μέση Ανατολή, παρατηρούμε ενδιαφέρουσες γεωοικονομικές κινήσεις και εντός της Ευρώπης. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, επί Βίκτορ Όρπαν, έχει επενδύσει πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ σε συλλόγους, στάδια και ακαδημίες σε ογκρόφωνες περιοχές από την Κροατία μέχρι την Ουκρανία και από τη Σερβία μέχρι τη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα από τα πιο απτά παραδείγματα εκμετάλλευσης του αθλητισμού ως μέσου περιφερειακής επιρροής και πολιτιστικής διπλωματίας. Ωστόσο, αυτή η τεράστια ανάπτυξη συνοδεύεται και από σοβαρούς κινδύνους. Οι ρυθμιστικοί φορείς που μέχρι πρότινος ενεργούσαν με τη λογική του laissez-faire, αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν, έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της ανεξέλεκτης ανάπτυξης. Η UEFA προειδοποιεί ότι αυτό το επενδυτικό μοντέλο μπορεί να απειλήσει την εντιμότητα και την ακυρεότητα των συλλογικών διοργανώσεων. Ο κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο δύο σύλλογοι του ίδιου ιδιοκτήτη μπορεί να ρίξει σκιές στο ανταγωνιστικό πνεύμα που αποτελεί τη βάση του αθλητισμού. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό είναι ο κίνδυνος της χρηματοοικονομικής μετάδοσης. Εάν ο ιδιοκτήτης ενός γιγαντεού ομίλου MCO βρεθεί σε οικονομική κρίση, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, ένα φαινόμενο ντόμινο, παρασύροντας δεκάδες συλλόγους και χιλιάδες ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UEFA, ενώ σε αυτά τα δίκτυα υπήρχαν 6.500 επαγγελματίες παίκτες σε 180 συλλόγους, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός πλησιάζει πλέον τις 12.000. Η κατάρρευση ενός ομίλου σημαίνει ανεξόφλητα χρέη από μεταγραφές και χιλιάδες αθλητές που μένουν χωρίς εργασία. Λοιπόν, πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι επενδυτές, θα πρέπει να αμφισβητήσουμε και τα κριτήρια καταλληλότητας. Στο παρελθόν, πίσω από δομές MCO που ίδρυσαν άτομα όπως ο Έρικ Μάο, αποκαλύφθηκαν τεράστια σκάνδαλα στημένων αγώνων. Ενώ από το παράρτημα του NOA Group στη Λετωνία κλονιζόταν από ποινές για στημένους αγώνες, ο γερμανικός σύλλογος KFC Werdingen έφτασε στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης. Η καταδίκη του Άντι Πίλεϊ το 2023 σε 13 χρόνια φυλάκιση για απάτη, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο σε Αγγλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Νότια Αφρική, αναδεικνύει το ρυθμιστικό κενό σε αυτόν τον τομέα. Το επενδυτικό κλίμα φαίνεται προς το παρόν διψασμένο, αλλά οι φίλαθλοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτή την κατάσταση. Στην Ολλανδία, οι οπαδοί της NAC Breda μπλόκαραν την απόπειρα εξαγοράς από το City Football Group μέσω διαμαρτυριών. Στην ιστορική δανέζικη ομάδα Brøndby, οι ηγέτες των οπαδών εκφράζουν την ανησυχία «Μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους τωρινούς ιδιοκτήτες, αλλά ποιος θα είναι ο επόμενος, διότι οι όμιλοι ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν ήδη καθορίσει τις στρατηγικές εξόδου πριν καν πραγματοποιήσουν την επένδυση».

επένδυση. Δηλαδή για αυτούς ο σύλλογος δεν είναι μια κοινοτική κληρονομιά, αλλά ένα περιουσιακό στοιχείο που θα απολυθεί όταν έρθει η ώρα. Σήμερα αναλύσαμε πώς τα πράσινα γήπεδα έχουν μετατραπεί σε ένα τεράστιο γεωοικονομικό εργαστήριο. Το ποδόσφαιρο δεν περιορίζεται πλέον στα γκολ, είναι μια συνισταμένη ενεργειακό μεταφορών, διπλωματικών ελιγμών και χρηματοοικονομικών παραγόγων. Η άνοδος του φαινομένου MCO ενδέχεται να καταστήσει ανενεργούς παραδοσιακούς θεσμούς όπως η UEFA. Εάν μια μικρή ομάδα επενδυτών αποκτήσει τον έλεγχο των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, τους κανόνες του παιχνιδιού δεν θα τους ορίζουν πλέον οι ομοσπονδίες, αλλά αυτές οι κοινοπραξίες. Όπως αναφέραμε για αυτήν την ψηφιακή πυρηνική εποχή, ο κόσμος του αθλητισμού έχει πλέον διαμορφώσει τη δική του πυρηνική ισχύ και τους δικούς του κινδύνους. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής που μεταδίδεται στη φωνή της Τουρκία. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε στα επόμενα επεισόδια για το πώς η χώρα μας θα πραγματοποιήσει τη δική της στρατηγική κίνηση σε αυτόν τον παγκόσμιο αγώνα της αθλητικής οικονομίας, διαφυλάσσοντας τις δικές της αξίες. Όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε κάθε γωνιά που φτάνει η φωνή μας, με την ευχή για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία και το κεφάλαιο θα συμβαδίζουν με τις ηθικές αξίες. Να είστε καλά! Δελτίο γεωοικονομίας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Για χαρά σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας αυτό που μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την κομψή αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ανατολίας που διαμορφώθηκε με ξύλο. Σε αυτό το επεισόδιο, σταθμός μας είναι τα τζαμιά με ξύλινους στήλους και ξύλινο ροφή της Μεσαιωνικής Ανατολίας, τα οποία εγγράφηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2023. Βάσει των στοιχείων της UNESCO, η συγκεκριμένη σειρά μνημείων αναδεικνύει μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική παράδοση που άκμασε στην Ανατολία από τα τέλη του 13ου έως τα μέσα του 14ου αιώνα. Τα εν λόγω μνημεία, χαρακτηριστικά για την αριστοτεχνική χρήση του ξύλου ως κύριο δομικό στοιχείο, θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά καθώς ενσαρκώνουν τη διαχρονικότητα του πολιτισμού και τη συσσωρευμένη γνώση των τεχνητών της Ανατολίας. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει το μεγάλο τζαμί του Αφιον Καραϊσάρ, το τζαμί Ασλανχάνε, Αγί Σερεφετίν στην Άγκαρα, το μεγάλο τζαμί του Σιβριχισάρ στο Εσκισίρ, το τζαμί Εσρεφόλου στο Μπέισιρ της Κόνια και το τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Κασταμόνο. Το στοιχείο που τονίστηκε ιδιαίτερα στις αξιολογήσεις της UNESCO είναι ότι τα κτίσματα αυτά συγκαταλέγονται στα καλύτερα διατηρημένα και πιο αυθεντικά δείγματα της παράδοσης των ξύλινων υποστήλιων τζαμιών στην Ανατολία. Αυτά τα τζαμιά που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας μια κοινή αρχιτεκτονική αντίληψη και παρόμοιες κατασκευαστικές τεχνικές. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτά τα τζαμιά ξεχωριστά είναι ότι το ξύλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς, αλλά ως άμεσο φέρον δομικό σύστημα. Οι πολυάριθμοι ξύλινοι στήλοι που υποβαστάζουν τους ευρύχωρους χώρους λατρείας προσδίδουν στα κτίσματα μια εμφάνιση τόσο αισθητική όσο και απόλυτα ισορροπημένη. Οι εμπειρογνώμονες της UNESCO επισημαίνουν ότι αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση γεννήθηκε από τη σύζευξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν στην Ανατολία με την τοπική δεξιοτεχνία. Έτσι αναπτύχθηκε στην Ανατολία μια αυθεντική αρχιτεκτονική τζαμιών, εξαιρετικά εξελιγμένη τόσο από λειτουργική

πολιτική όσο και από καλλιτεχνική άποψη. Το Τζαμί Ασλανάνε στην Άγκαρα, πίσω από την πέτρινη εξωτερική του πρόσωψη, κρύβει ένα εντυπωσιακό ξύλινο εσωτερικό κόσμο. Οι κίονες, το σύστημα της οροφής και η ξυλουργική του τζαμιού αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της τέχνης της ξυλουργικής κατά την περίοδο των Σελτζούκων της Ανατολίας. Το γεγονός ότι το κτίσμα παραμένει μέχρι σήμερα ανοιχτό για λατρεία αποδεικνύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να υφίσταται ως μια ζωντανή αξία. Το τζαμί Εσρέφολου στο Μπέισιρ της Κόνια θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία αυτού του χώρου. Το οικοδόμημα που αναγέρθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα ξεχωρίζει για τους ξύλινους στήλους, τον διάκοσμο και τα αυθεντικά στοιχεία που έχουν διασωθεί. Στα αρχεία της UNESCO δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο βαθμό διατήρησης των ξύλινων δομικών στοιχείων στο εσωτερικό του. Αυτή η κατάσταση καθιστά το τζαμί Εσρέφολου ένα κορυφαίο παράδειγμα όχι μόνο για την Ανατολία, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής. Το τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Καστάμονου ξεχωρίζει για τις χειρόγραφες διακοσμήσεις του. Τα φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα στις ξύλινες επιφάνειες συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της παραδοσιακής διακόσμησης στην Ανατολία. Αυτά τα στολίδια δεν είναι απλώς αισθητικά στοιχεία, αλλά φέρουν σημαντικά ίχνη της πολιτιστικής αντίληψης και του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχής. Στις αξιολογήσεις της UNESCO και του ICOMOS τονίζεται ότι η διατήρηση αυτών των αυθεντικών διακοσμήσεων είναι ύψιστης σημασίας για την παγκόσμια αξία του μνημείου. Το μεγάλο τζαμί του Αφιόν Καραϊσάρ και το μεγάλο τζαμί του Σιβρί Χισάρ αποτελούν επίσης ισχυρούς εκπροσώπους της παράδοσης των πολυστήλων ξύλινων τζαμιών. Η ευρύχωρη διάταξη του εσωτερικού, η ξύλινη στήλη τοποθετημένη με ρυθμικό τρόπο και η απλή αλλά επιβλητική αρχιτεκτονική προσέγγιση προσδίδουν σε αυτά τα οικοδομήματα έναν κοινό χαρακτήρα. Η UNESCO υπογραμμίζει ότι αυτά τα τζαμιά δεν αποτελούν μόνο δείγματα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, αλλά διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο ως κέντρα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στην Ανατολία. Ένα από τα κυριότερα σημεία στις αξιολογήσεις της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ήταν ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα τζαμιά αντανακλούν την πολιτιστική αλληλεπίδραση. Η παράδοση της ξύλινης δόμησης που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν ενώθηκε με την τοπική αρχιτεκτονική αντίληψη της Ανατολίας, δημιουργώντας μια νέα και αυθεντική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο, τα τζαμιά αυτά αναδείχθηκαν όχι μόνο ως χώροι λατρείας, αλλά ως αρχιτεκτονικά δημιουργήματα που ενσαρκώνουν τη σύζευξη διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ένταξη αυτής της περιοχής στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς είναι η διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των κτισμάτων σε μεγάλο βαθμό. Παρά το γεγονός ότι χτίστηκαν με ένα ευαίσθητο υλικό όπως το ξύλο, το ότι αυτά τα τζαμιά παραμένουν όρθια για αιώνες αποδεικνύει το πόσο εξελιγμένη ήταν η παραδοσιακή τεχνογνωσία στην Ανατολία. Οι διαδικασίες προστασίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια για αυτή την κληρονομιά. Λόγω της φύσης του ξύλου, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η βιολογική φθορά παρακολουθούνται τακτικά. Στο πλαίσιο των εργασιών που συντονίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία, δίνεται μεγάλη έμφαση στη διατήρηση των αυθεντικών υλικών. Η χρήση μεθόδων που σέβονται την ιστορική δομή κατά τις αναστηλώσεις αποτελεί βασική αρχή της UNESCO. Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται λεπτομερή αρχεία αυτών των τζαμιών με τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης. Ο ξύλινος διάκοσμος και τα φέροντα συστήματα αρχαιοθετούνται με επιστημονικές μεθόδους. Έτσι δεν προστατεύεται μόνο η φυσική ύπαρξη των κτηρίων, αλλά και η παραδοσιακή γνώση της δεξιοτεχνίας που φέρουν. Η μεταλαμπάδευση αυτής της τέχνης στις επόμενες γενιές είναι ζωτική σημασίας, καθώς η προστασία αυτών των τζαμιών σημαίνει ταυτόχρονα και τη διατήρηση της κουλτούρας των μαστόρων που τα έκτισαν. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες αποκατάστασης και εκπαίδευσης στην Τουρκία ενισχύουν ουσιαστικά τη διατήρηση των παραδοσιακών κατασκευών.

0: επιβαστικών τεχνών. Τα ξύλινα υποστήλια τζαμιά της Μεσαιωνικής Ανατολίας συνεχίζουν να ζουν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας. Αυτά τα οικοδομήματα, διαμορφωμένα με τη ζεστασιά του ξύλου, υψώνονται σαν σιωπηλοί μάρτυρες που μεταφέρουν την αισθητική του παρελθόντος στο σήμερα. Αυτά τα τζαμιά που στέκουν όρθιοι εδώ και αιώνες θεωρούνται μοναδικά έργα που αντανακλούν την αντίληψη των ανθρώπων της Ανατολίας για μια παραγωγή σε αρμονία με τη φύση, την τεχνογνωσία τους και την πολιτισμική τους μνήμη. Η ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι εξαιρετικά σημαντική ακριβώς γι' αυτό το λόγο, διότι αυτά τα κτίσματα αποτελούν εκλεκτά κομμάτια της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, όχι μόνο της Τουρκία, που πρέπει να προστατευθούν. Αυτή η ιστορία που στηρίζεται στους ξύλινους στήλους συνεχίζει να ζει σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας, αποτελώντας μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της Τουρκία στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίε και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκια είναι 5 καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 28 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκια στα ελληνικά. Συγγνώμη, στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Δελτίο Γεωοικονομίας και το αποτύπωμα της Τούρκια στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τούρκη, Μπουρχανεττίν Ντουράν, ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της ημέρας ανεξαρτησίας του Αζερβαϊτζάν. Ο Ντουράν ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Στέλνω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου στο Αζερβαϊτζάν για την 28η Μαΐου, ημέρα ανεξαρτησίας. Σε αυτή τη σημαντική ημέρα, μνημονεύω με σεβασμό όλους τους πεσόντες που θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του αγαπημένου Αζερβαϊτζάν και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας. Χαιρετίζω εγκάρδια τον αδελφό λαό του Αζερβαϊτζάν». Χάρη στην ισχυρή ηγεσία και την αταλάντευτη αλληλεγγύη που επέδειξαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας κ. Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν κ. Ιλχάμ Αλίεφ, η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Ήθε η αδελφοσύνη μας να είναι παντοτινή με την αντίληψη ένα έθνος δύο κράτη. Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, οι οποίοι βρίσκονται στους ιερούς τόπους για να κληρώσουν το θρησκευτικό τους καθήκον, ολοκλήρωσαν το χατζ και έγιναν χατζίδες, αφού πραγματοποίησαν τη θρησκευτική στάση στο όρος Αραφάτ. Στη συνέχεια, υποψήφιοι χατζίδες μετέβησαν με λεωφορεία στη Μουζδαλίφα, όπου προσευχήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής της στάσης, συνέλεξαν πέτρες για τον τελετουργικό λιθοβολισμό του διαβόλου. Οι μουσουλμάνοι κινούμενοι σε ομάδες ήδη από τα μεσάνυχτα διένυσαν πεζοί μια διαδρομή περίπου 3,5 χιλιόμετρων προς την περιοχή Τζαμαράτ. Εκεί, στον χώρο του λιθοβολισμού, έριξαν 7 πέτρες στον λεγόμενο Μεγάλο Διάβολο. Μετά τον λιθοβολισμό, οι μουσουλμάνοι έφτασαν πάλι πεζοί στην Κάμπα, όπου πραγματοποίησαν το Ταουάφ, περιφορά, και την πορεία Σάι μεταξύ των λόφων Σάφα και Μάρουα. Αφού κουρεύτηκαν, εξήλθαν από την ιερή κατάσταση του Ιχράμ, κατά την οποία οι υποψήφιοι προσκυνητές φορούν λευκά υφάσματα και απέχουν από ορισμένες συμπεριφορές. Με την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, οι μουσουλμάνοι ολοκλήρωσαν το προσκύνημά τους και γίνανε επίσημα χατζίδες. Ορισμένοι προσκυνητές που εξήλθαν από την κατάσταση του Ιχράμ θα πραγματοποιήσουν την περιφορά και το Σάι κατά τη διάρκεια των ημερών της εορτής. Αξιωματούχοι και ευεργέτες προσέφεραν νερό, χορμάδες και φαγητό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τη στάση του Αραφάτ μέχρι την Κάμπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικής εγκατάστασης στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο. Ο στόχος φέρεται να αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς. Οι επιδρομές πραγματοποιούνται καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε απογοήτευση για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί απλώς να χρειαστεί να ολοκληρώσει τη δουλειά εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τις κυρώσεις κατά της εμπειρογνώμονος των Ηνωμένων Εθνών Φραντσέσκα Αλμπανέζα, αφού εφετείο ήρε την προηγούμενη δικαστική απόφαση που είχε μπλοκάρει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η ειδική εισαγγελέα των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη έχει υπάρξει δρυμία επικρίτρια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Οι κυρώσεις ουσιαστικά την αποκλείουν από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Το Ιράν ανέφερε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του δεν βρίσκεται στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, απορρίπτοντας τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το υλικό θα καταστραφεί ή θα μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας με άλλα μέσα. Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του ανώτερου στελέχους των ταξιαρχιών Κασάμ Μοχάμετ Άουντα σε Ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζα, στην οποία χάσαν επίσης τη ζωή τους η σύζυγος και οι δύο γη του. Η Χαμάς χαρακτήρισε τον Άουντα ως μέλος της πρώτης γενιάς της ένοπλης πτέρυγας της.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε κυρώσεις στην Ιρανική Αρχή των Στενών του Κόλπου της Φασόρας, κατηγορώντας την ότι λειτουργεί ως βραχιώνα σε εκβιασμό των φρουρών της Επανάστασης, εξαναγκάζοντας εμπορικά πλοία να καταβάλουν διόδια για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Το Υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι ο εν λόγω φορέας υποχρεώνει τα πλοία να πληρώνουν παράνομα διόδια και να υποβάλλουν ευαίσθητες πληροφορίες με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση από τα στενά, με τα κεφάλαια να διοχετεύονται απευθείας στους φρουρούς της Επανάστασης. Η τελευταία απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αποτελεί απόδειξη ότι η επιχείρηση οικονομική οργή έχει αφήσει το καθεστώς σε απελπιστική κατάντηση, συγγνώμη, σε απελπιστική ανάγκη για ρευστότητα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ. Το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται με την αρχή, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών διοδίων που πραγματοποιούνται μέσα παραστατικήματος, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμψηφισμών, άτυπων ανταλλαγών ή άλλων πληρωμών σε είδος, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με τον κίνδυνο των Αμερικανικών κυρώσεων. Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα, στοχοποιώντας το Ισραήλ καθώς και συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο, παράλληλα με το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Μια κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου με διαμεσολάβηση του Πακιστάν και αργότερα παρατάθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του ορμούς βρίσκονται στο επίκεντρο των αυξανόμενων εντάσεων από την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει διαταραχές στις περιφερειακές ενεργειακές ροές και έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από τα στενά και η αυξημένη ανασφάλεια έχει εκτοξεύσει τόσο το κόστος μεταφοράς όσο και τα ασφάλιστρα. Ο επικεφαλής των ΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, είπε ότι το πρόωρο κύμα καύσωνα που καταρρύπτει κάθε ρεκόρ και πλήττει εκτεταμένες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης αποτελεί μια σκληρή υπενθύμηση της κατακόρυφης αύξησης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα οι πιο ζεστές ημέρες του Μαΐου όλων των εποχών, καθώς ένας θερμικός θόλος έφερε στη Δυτική Ευρώπη εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θυμίζουν περισσότερο μέσα καλοκαιριού. Ο Στήλ αναφέρθηκε επίσης στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην Ινδία, όπου στρατιωτικές δυνάμεις δίνουν μάχη με δασικές πυρκαγιές, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν αναφέρει θανάτους από θερμοπληξία. Η Διεθνής Πλατφόρμα της Ποιότητας του Αέρα, AQI, κατέγραψε ότι οι 45 πιο ζεστές πόλεις στον κόσμο το μεσημέρι της Τετάρτης ήταν όλες στην Ινδία, με τη θερμοκρασία να υπερβαίνει τους 43 βαθμούς Κελσίου σε όλες. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των επιχειρήσεων και των οικονομιών από την υπερβολική ζέστη και το ολοένα αυξανόμενο κόστος της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κύριο μέλημα για κάθε χώρα και αυτό ξεκινά με την ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε ο Στιλ. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέδειξε επίσης με σαφήνεια το υψηλό κόστος της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την ανάγκη για μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Γεωοικονομίας, στην εκπομπή στη Φωνή της Τουρκία, όπου συζητάμε πέρα από τα σύνορα τη στρατηγική πίσω από τους αριθμούς και τη νέα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα δεν εξετάσουμε μόνο τι συμβαίνει μέσα στα στάδια, αλλά τους κολοσσιαίους κεφαλαιακούς ομίλους που κατέχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους και πώς αυτή η δομή ιδιοκτησίας έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια γεωοικονομική σκακέρα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον απλώς ένα άθλημα, έχει γίνει μια σημαία στην αναζήτηση ήπιας ισχύος των κρατών και μια στρατηγική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που τα επενδυτικά κεφάλαια θεωρούν ως το νέο τους ασφαλές καταφύγιο. Το θέμα μας, η πολυιδιοκτησία συλλόγων και οι γεωοικονομικοί κώδικες αυτού του νέου επενδυτικού κλίματος. Αγαπητοί ακροατές, ενώ ο κόσμος του ποδοσφαίρου προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της πανδημίας, ένας νέος σωτήρας εμφανίστηκε στη σκηνή. Η πολυιδιοκτησία συλλόγων, δηλαδή η όμιλη MCO. Οι σύλλογοι που αποδυναμώθηκαν οικονομικά από την επίδραση του ιού άρχισαν να απορροφώνται ένας προς έναν σε αυτά τα τεράστια δίκτυα. Ενώ τα στοιχεία της UEFA για το 2022 έκαναν λόγο για περίπου 180 συλλόγους, βλέπουμε ότι μέχρι το τέλος του 2023, 325 σύλλογοι παγκοσμίως έχουν γίνει μέρος ενός τεράστιου δικτύου, όπου οι ιδιοκτήτες τους κατέχουν μετοχές και σε άλλο σύλλογο. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μία αριθμητική αύξηση, αλλά και ταυτόχρονα μία γεωγραφική και ταξική μετατόπιση. Ενώ παλαιότερα η ιδιοκτησία των συλλόγων βρισκόταν στα χέρια τοπικών πλούσιων ή ενώσεων φιλάθλων, σήμερα έχουμε απέναντί μας μια παγκόσμια ελίτ που αποτελείται από 120 διαφορετικούς ομίλους ή ιδιώτες. Παρόλο που το 31% αυτών των συλλόγων βρίσκεται στην Ευρώπη, το φαινόμενο αυτό έχει εξαπλωθεί και στις 6 συνομοσπονδίες της FIFA. Ειδικά με την αποχώρηση των Κινέζων επενδυτών από τις υπερπόντιες δραστηριότητες και την αντικατάστασή τους από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχειρηματικών συμμετοχών με έδρα τη Βόρεια Αμερική, το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε μια προσδιορίσιμη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Ποιος είναι λοιπόν ο όγκος αυτού του επενδυτικού κλίματος? Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Ενώ η αξία των συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κόσμο του ποδοσφαίρου το 2019 ήταν μόλις 240 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και αναμενόταν να ξεπεράσει

περάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2023. Αυτό ακριβώς είναι το επίκεντρο της γεωοικονομίας. Σε αυτή τη νέα εποχή, ένας από τους ισχυρότερους δρόντες που αναδύονται είναι το κεφάλαιο του κόλπου. Όπως τονίζουμε συχνά στο Δελτίο Γεωοικονομίας, τα κράτη που επιθυμούν να μετατρέψουν τον πλούτο των φυσικών τους πόρων σε παγκόσμια σφαίρα επιρροής, χρησιμοποιούν τα πράσινα γήπεδα ως διπλωματικά προπήρχια. Ο μεγαλύτερος παίκτης σε αυτόν τον τομέα είναι το City Football Group, το οποίο χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διαθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο 12 συλλόγων. Η επιτυχία αυτού του μοντέλου δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά έχει αποδειχθεί και αθλητικά. Το 2022 οι θυγατρικές του ομίλου, η Manchester City, η Melbourne City, η Mumbai City και η Yokohama Marinos, έκοψαν πρώτες το νήμα του πρωταθλήματος στις λίγες τους. Ωστόσο υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του νομίσματος. Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας έκανε μια τεράστια είσοδο σε αυτό το επίπεδο εξαγοράζοντας την Newcastle United και μέσα σε μόλις 2 χρόνια ενέταξε στο δυναμικό του τους 4 μεγαλύτερους συλλόγους της δικής του χώρας, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη δομή MCO στον κόσμο. Το δίκτυο 6 συλλόγων του Κατάρ, με επίκεντρο την Paris Saint-Germain, καθώς και η επενδυτική όμιλη του Μπαχρέιν, παίρνουν επίσης τη θέση τους σε αυτόν τον αγώνα. Πρόκειται για μια εποχή κυρίαρχων ποδοσφαιρικών επενδύσεων, κατά αναλογία με την έννοια της κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε συζητήσει. Τα κράτη δεν επιδιώκουν πλέον να ελέγχουν μόνο τους ενεργειακούς αγωγούς, αλλά και τη μεγαλύτερη φλέβα της παγκόσμιας λαϊκής κουλτούρας. Αυτή η επιθυμία ελέγχου δεν περιορίζεται μόνο στη Μέση Ανατολή, παρατηρούμε ενδιαφέρουσες γεωοικονομικές κινήσεις και εντός της Ευρώπης. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, επί Βίκτορ Όρμπαν, έχει επενδύσει πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ σε συλλόγους, στάδια και ακαδημίες σε ουγγρόφωνες περιοχές από την Κροατία μέχρι την Ουκρανία και από τη Σερβία μέχρι τη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα από τα πιο απτά παραδείγματα εκμετάλλευσης του αθλητισμού ως μέσου περιφερειακής επιρροής και πολιτιστικής διπλωματίας. Ωστόσο, αυτή η τεράστια ανάπτυξη συνοδεύεται και από σοβαρούς κινδύνους. Οι ρυθμιστικοί φορείς που μέχρι πρώτην ως ενεργούσαν με τη λογική του laissez-faire, αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν, έρχονται τώρα αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της ανεξέλεκτης ανάπτυξης. Η UEFA προειδοποιεί ότι αυτό το επενδυτικό μοντέλο μπορεί να απειλήσει την εντιμότητα και την ακυρεότητα των συλλογικών διοργανώσεων. Ο κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο 2 σύλλογοι του ίδιου ιδιοκτήτη μπορεί να ρίξει σκιές στο ανταγωνιστικό πνεύμα που αποτελεί τη βάση του αθλητισμού. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό είναι ο κίνδυνος της χρηματοοικονομικής μετάδοσης. Εάν ο ιδιοκτήτης ενός γιγαντεού ομίλου MCO βρεθεί σε οικονομική κρίση, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, ένα φαινόμενο ντόμινο, παρασύροντας δεκάδες συλλόγους και χιλιάδες ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UEFA, ενώ σε αυτά τα δίκτυα υπήρχαν 6.500 επαγγελματίες παίκτες σε 180 συλλόγους, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός πλησιάζει πλέον τις 12.000. Η κατάρρευση ενός ομίλου σημαίνει ανεξόφλητα χρέη από μεταγραφές και χιλιάδες αθλητές που μένουν χωρίς εργασία. Λοιπόν, πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι επενδυτές, θα πρέπει να αμφισβητήσουμε και τα κριτήρια καταλληλότητας. Στο παρελθόν, πίσω από δομές MCO που ίδρυσαν άτομα όπως ο Eric Mao, αποκαλύφθηκαν τεράστια σκάνδαλα στημένων αγώνων. Ενώ από το παράρτημα του Noah Group στη Λετωνία κλονιζόταν από ποινές για στημένους αγώνες, ο γερμανικός σύλλογος KFC Werdingen έφτασε στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης. Η καταδίκη του Άντι Πίλεϊ το 2023 σε 13 χρόνια φυλάκιση για απάτη, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο σε Αγγλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Νότια Αφρική, αναδεικνύει το ρυθμιστικό κενό σε αυτόν τον τομέα. Το επενδυτικό κλίμα φαίνεται προς το παρόν διψασμένο, αλλά οι φύλαθλοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτή.

την κατάσταση. Στην Ολλανδία, οι οπαδοί της NAC Breda μπλόκαραν την απόπειρα εξαγοράς από το City Football Group μέσω διαμαρτυριών. Στην ιστορική δανέζικη ομάδα Brøndby, οι ηγέτες των οπαδών εκφράζουν την ανησυχία: «Μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους τωρινούς ιδιοκτήτες, αλλά ποιος θα είναι ο επόμενος, διότι οι όμιλοι ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν ήδη καθορίσει τις στρατηγικές εξόδου πριν καν πραγματοποιήσουν την επένδυση». Δηλαδή για αυτούς ο σύλλογος δεν είναι μια κοινοτική κληρονομιά, αλλά ένα περιουσιακό στοιχείο που θα απολυθεί όταν έρθει η ώρα. Σήμερα αναλύσαμε πώς τα πράσινα γήπεδα έχουν μετατραπεί σε ένα τεράστιο γεωοικονομικό εργαστήριο. Το ποδόσφαιρο δεν περιορίζεται πλέον στα γκολ, είναι μια συνισταμένη ενεργειακό μεταφορών, διπλωματικών ελιγμών και χρηματοοικονομικών παραγόγων. Η άνοδος του φαινομένου MCO ενδέχεται να καταστήσει ανενεργούς παραδοσιακούς θεσμούς όπως η UEFA. Εάν μια μικρή ομάδα επενδυτών αποκτήσει τον έλεγχο των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, τους κανόνες του παιχνιδιού δεν θα τους ορίζουν πλέον οι ομοσπονδίες, αλλά αυτές οι κοινοπραξίες. Όπως αναφέραμε για αυτήν την ψηφιακή πυρηνική εποχή, ο κόσμος του αθλητισμού έχει πλέον διαμορφώσει τη δική του πυρηνική ισχύ και τους δικούς του κινδύνους. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής που μεταδίδεται στη φωνή της Τουρκία. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε στα επόμενα επεισόδια για το πώς η χώρα μας θα πραγματοποιήσει τη δική της στρατηγική κίνηση σε αυτόν τον παγκόσμιο αγώνα της αθλητικής οικονομίας, διαφυλάσσοντας τις δικές της αξίες. Όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε κάθε γωνιά που φτάνει η φωνή μας, με την ευχή για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία και το κεφάλαιο θα συμβαδίζουν με τις ηθικές αξίες. Να είστε καλά! Δελτίο γεωοικονομίας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Για χαρά σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας αυτό που μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στρέφουμε σήμερα την πορεία μας προς την κομψή αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ανατολίας που διαμορφώθηκε με ξύλο. Σε αυτό το επεισόδιο, σταθμός μας είναι τα τζαμιά με ξύλινους στήλους και ξύλινο ροφή της Μεσαιωνικής Ανατολίας, τα οποία εγγράφηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2023. Βάσει των στοιχείων της UNESCO, η συγκεκριμένη σειρά μνημείων αναδεικνύει μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική παράδοση που άκμασε στην Ανατολία από τα τέλη του 13ου έως τα μέσα του 14ου αιώνα. Τα εν λόγω μνημεία, χαρακτηριστικά για την αριστοτεχνική χρήση του ξύλου ως κύριο δομικό στοιχείο, θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά καθώς ενσαρκώνουν τη διαχρονικότητα του πολιτισμού και τη συσσωρευμένη γνώση των τεχνητών της Ανατολίας. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει το μεγάλο τζαμί του Αφιον Καραϊσάρ, το τζαμί Ασλανχάνε, Αγί Σερεφετίν στην Άγκαρα, το μεγάλο τζαμί του Σιβριχισάρ στο Εσκισίρ, το τζαμί Εσρεφόλου στο Μπέισιρ της Κόνια και το τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Κασταμόνο. Το στοιχείο που τονίστηκε ιδιαίτερα στις αξιολογήσεις της UNESCO είναι ότι τα κτίσματα αυτά συγκαταλέγονται στα καλύτερα διατηρημένα και πιο αυθεντικά δείγματα της παράδοσης των ξύλινων υποστήλιων τζαμιών στην Ανατολία. Αυτά τα τζαμιά που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας μια κοινή αρχιτεκτονική αντίληψη και παρόμοιες κατασκευαστικές τεχνικές. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτά τα τζαμιά ξεχωριστά είναι ότι το ξύλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς, αλλά ως άμεσο φέρον δομικό σύστημα. Οι πολυάριθμοι ξύλινοι στήλοι που υποβαστάζουν τους

τρίχορους χώρους λατρείας, προσδίδουν στα κτίσματα μια εμφάνιση τόσο αισθητική όσο και απόλυτα ισορροπημένη. Οι εμπειρογνώμονες της UNESCO επισημαίνουν ότι αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση γεννήθηκε από τη σύζευξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν στην Ανατολία με την τοπική δεξιοτεχνία. Έτσι αναπτύχθηκε στην Ανατολία μια αυθεντική αρχιτεκτονική τζαμιών, εξαιρετικά εξελιγμένη τόσο από λειτουργική όσο και από καλλιτεχνική άποψη. Το τζαμί Ασλανάνια στην Άγκαρα, πίσω από την πέτρινη εξωτερική του πρόσωψη, κρύβει ένα εντυπωσιακό ξύλινο εσωτερικό κόσμο. Οι κίονες, το σύστημα της οροφής και η ξυλουργική του τζαμιού αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της τέχνης της ξυλουργικής κατά την περίοδο των Σελτζούκων της Ανατολίας. Το γεγονός ότι το κτίσμα παραμένει μέχρι σήμερα ανοιχτό για λατρεία αποδεικνύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζει να υφίσταται ως μια ζωντανή αξία. Το τζαμί Εσρέφολου στο Μπέισιρ της Κόνια θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία αυτού του χώρου. Το οικοδόμημα που αναγέρθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα ξεχωρίζει για τους ξύλινους στήλους, τον διάκοσμο και τα αυθεντικά στοιχεία που έχουν διασωθεί. Στα αρχεία της UNESCO δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο βαθμό διατήρησης των ξύλινων δομικών στοιχείων στο εσωτερικό του. Αυτή η κατάσταση καθιστά το τζαμί Εσρέφολου ένα κορυφαίο παράδειγμα όχι μόνο για την Ανατολία, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής. Το τζαμί Μαχμούτ Μπέι στο Καστάμονου ξεχωρίζει για τις χειρόγραφες διακοσμήσεις του. Τα φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα στις ξύλινες επιφάνειες συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της παραδοσιακής διακόσμησης στην Ανατολία. Αυτά τα στολίδια δεν είναι απλώς αισθητικά στοιχεία, αλλά φέρουν σημαντικά ίχνη της πολιτιστικής αντίληψης και του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχής. Στις αξιολογήσεις της UNESCO και του ICOMOS τονίζεται ότι η διατήρηση αυτών των αυθεντικών διακοσμήσεων είναι ύψιστης σημασίας για την παγκόσμια αξία του μνημείου. Το μεγάλο τζαμί του Αφιόν Καραϊσάρ και το μεγάλο τζαμί του Σιβρίχισάρ αποτελούν επίσης ισχυρούς εκπροσώπους της παράδοσης των πολυστήλων ξύλινων τζαμιών. Η ευρύχωρη διάταξη του εσωτερικού, η ξύλινη στήλη τοποθετημένη με ρυθμικό τρόπο και η απλή αλλά επιβλητική αρχιτεκτονική προσέγγιση προσδίδουν σε αυτά τα οικοδομήματα έναν κοινό χαρακτήρα. Η UNESCO υπογραμμίζει ότι αυτά τα τζαμιά δεν αποτελούν μόνο δείγματα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, αλλά διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο ως κέντρα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στην Ανατολία. Ένα από τα κυριότερα σημεία στις αξιολογήσεις της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ήταν ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα τζαμιά αντανακλούν την πολιτιστική αλληλεπίδραση. Η παράδοση της ξύλινης δόμησης που μεταφέρθηκε από το Τουρκιστάν ενώθηκε με την τοπική αρχιτεκτονική αντίληψη της Ανατολίας, δημιουργώντας μια νέα και αυθεντική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο, τα τζαμιά αυτά αναδείχθηκαν όχι μόνο ως χώροι λατρείας, αλλά ως αρχιτεκτονικά δημιουργήματα που ενσαρκώνουν τη σύζευξη διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ένταξη αυτής της περιοχής στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς είναι η διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των κτισμάτων σε μεγάλο βαθμό. Παρά το γεγονός ότι χτίστηκαν με ένα ευαίσθητο υλικό όπως το ξύλο, το ότι αυτά τα τζαμιά παραμένουν όρθια για αιώνες αποδεικνύει το πόσο εξελιγμένη ήταν η παραδοσιακή τεχνογνωσία στην Ανατολία. Οι διαδικασίες προστασίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια για αυτή την κληρονομιά. Λόγω της φύσης του ξύλου, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η βιολογική φθορά παρακολουθούνται τακτικά. Στο πλαίσιο των εργασιών που συντονίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία, δίνεται μεγάλη έμφαση στη διατήρηση των αυθεντικών υλικών. Η χρήση μεθόδων που σέβονται την ιστορική δομή κατά τις αναστηλώσεις αποτελεί βασική αρχή της UNESCO. Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται λεπτομερή αρχεία αυτών των τζαμιών με τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης. Ο ξύλινος διάκοσμος και τα φέροντα συστήματα αρχαιοθετούνται με επιστημονικές μεθόδους. Έτσι δεν προστατεύεται

0: μόνο η φυσική ύπαρξη των κτηρίων, αλλά και η παραδοσιακή γνώση της δεξιοτεχνίας που φέρουν. Η μεταλαμπάδευση αυτής της τέχνης στις επόμενες γενιές είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η προστασία αυτών των τζαμιών σημαίνει ταυτόχρονα και τη διατήρηση της κουλτούρας των μαστόρων που τα έκτισαν. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες αποκατάστασης και εκπαίδευσης στην Τουρκία ενισχύουν ουσιαστικά τη διατήρηση των παραδοσιακών κατασκευαστικών τεχνών. Τα ξύλινα υποστήλια τζαμιά της Μεσαιωνικής Ανατολίας συνεχίζουν να ζουν σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας. Αυτά τα οικοδομήματα, διαμορφωμένα με τη ζεστασιά του ξύλου, υψώνονται σαν σιωπηλοί μάρτυρες που μεταφέρουν την αισθητική του παρελθόντος στο σήμερα. Αυτά τα τζαμιά που στέκουν όρθια εδώ και αιώνες θεωρούνται μοναδικά έργα που αντανακλούν την αντίληψη των ανθρώπων της Ανατολίας για μια παραγωγή σε αρμονία με τη φύση, την τεχνογνωσία τους και την πολιτισμική τους μνήμη. Η ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι εξαιρετικά σημαντική ακριβώς γι' αυτό το λόγο, διότι αυτά τα κτίσματα αποτελούν εκλεκτά κομμάτια της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, όχι μόνο της Τουρκία, που πρέπει να προστατευθούν. Αυτή η ιστορία που στηρίζεται στους ξύλινους στήλους συνεχίζει να ζει σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ανατολίας, αποτελώντας μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της Τουρκία στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!